είσαι ναι κατμένε, ναι καμπογημένε φοβλέτα. Ως ζελήν αλτάρου, στρέψου ζελιού μπαρστάρου, ναι κτεβο.